Εξι άνιους δέοι εξεκουί το λίκτε κατά μούντι. Beati qui accenam άνι βουκάτι σούντ. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Corpus sanct Christi, custodiam meum vitam aeternam.